Το Τομάι τόδος Ήπεπεϊ Έστι εο κάλισε το μεο σάγγι Ο σάγγι δα νόβα η ετέρνα αλιάνσα Και σειρά δεχαμάδο πορ βός ή πορ τόδος Παρα ρεμισσόν δος πεκάδος Φάζε ίστο εμεμόρια τη μην